0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα της Δευτέρας. Σήμερα 24 Αυγούστου 2026. Είμαι ο Βαγγέλης Καψάλης. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Μαζί μου ο καλός φίλος ο κύριος Δημήτρης. Κύριε Δημήτρη, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα στους καλούς ακροατές.
0: Είναι ωραίο να σε έχω στο τώρα έχεις γίνει κανονικό μέλος της ομάδας.
1: Όχι, στο Δημήτρη. Επίπεδο το δικό σου ποτέ. Είσαι πολυμήχανος στα εργαλεία, πολύτροπος στην ομιλία, δεν σε πιάνει κανείς.
0: Κολακίες, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι φίλες και φίλοι να είστε όλοι καλά. Σήμερα η θερμοκρασία, η ανώτατη θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Ωραία ημέρα. Αύριο όμως έχουμε βροχές. Αύριο η ανώτατη θερμοκρασία 16 βαθμούς Κελσίου, με βροχές στη διάρκεια της ημέρας, ειδικά τις πρωινές ώρες και τις απογευματινές ώρες. Τετάρτη 15 βαθμούς, ίσως να βρέξει την Τετάρτη. Πέμπτη όμως ηλιοφάνεια 16 βαθμούς Κελσίου. Παρασκευή ηλιοφάνεια και νεφώσεις 18 βαθμούς Κελσίου. Σάββατο 18 και Κυριακή συννεφιά 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Ελλάδα όμως ζέστη. Έχουν ένα μικρό καύσωνα εκεί πάλι στην Ελλάδα. Θα μου πεις, ακόμα καλοκαίρι είναι, ακόμα Αύγουστος είναι. Συνήθως όμως σιγά σιγά αρχίζει και πέφτει και η θερμοκρασία εκεί. Όμως έχουν τώρα ένα μικρό καύσωνα και ολόκληρη Ευρώπη βέβαια πέρασε ένα σκληρό καλοκαίρι. Πολύ αυξημένες θερμοκρασίες στην Ευρώπη, με μεγάλες απώλειες ανθρώπινων ζώων, γιατί η ζέστη σκοτώνει, η υπερβολική ζέστη σκοτώνει. Θέλει μεγάλη προσοχή όταν είστε στα ζεστά κλίματα και με καύσωνες, για την υγεία ιδιαίτερα των ηλικιωμένων ή των ευπαθών ομάδων. Και ένα άλλο παράπλευρο ζήτημα που έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη είναι η ανιδρία. Πολύ χαμηλή βροχόπτωση, ποτάμια στη Γερμανία δεν τα έχουν ξαναδεί για δεκαετίες σε τόσο χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να ακόμα και τα κανάλια και τα ποτάμια που χρησιμεύουν ως δίωδη μεταφοράς, κανάλια για να μεταφέρουν οι μαούνες προϊόντα, δεν μπορούν να περάσουν πλέον και έχουν σοβαρό πρόβλημα στην μεταφορά ζωτικών προϊόντων με εύκολο και φτηνό τρόπο. Αυτό αυξάνει τις τιμές, τις ήδη αυξημένες τιμές στην αγορά και δημιουργεί περαιτέρω ζητήματα στο βιωτικό επίπεδο του λαού.
1: Η φύση ποτέ δεν σταματάει να μας εκπλήξει, να μας εκπλήσει. Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος θα μάθει και με αυτό.
0: Ναι, σοβαρό όμως πρόβλημα με πολλές διαστάσεις. Πάντως όσοι είναι στην Ελλάδα εύχομαι να περνάνε καλά. Έχουμε πολλούς ομογενείς μας που βρίσκονται στην Ελλάδα, ταξιδεύουν στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Δεν τους σταματάει, δεν τους πτωεί τίποτα. Ούτε Μέση Ανατολή, ούτε κρίση, ούτε πόλεμος, ούτε τίποτα.
1: Ξέρω, μετάνιωσες που έφυγες, χτυπάς το κεφάλι
0: σου. Τόσο νωρίς.
1: Ξυπνάς κάθε μέρα με το κρύο και...
0: Θέλω, πραγματικά. Η Ελλάδα είναι όμορφη χώρα, πανέμορφη χώρα. Να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη, ήδη σχεδιάζω αν μπορέσω να πάω πάλι του χρόνου. Κοιτάζω τα εισιτήρια να δω πόσο πάνε, γιατί είναι ένα σοβαρό κόστος. Τώρα πρέπει να δουλέψουμε για να ξεχρεώσουμε τα χρέη.
1: Βρες και μία δουλειά εκεί πέρα, μία καλοκαιρινή δουλειά εκεί πέρα, μία καλοκαιρινή δουλειά εδώ πέρα.
0: Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Το εύχομαι να ήταν.
1: Για τις δικές σου δεξιότητες σίγουρα.
0: Οι δουλειές, εντάξει, οι υποχρεώσεις είναι κάτι που πρέπει να φροντίσεις. Είναι δύσκολο να φύγεις, να εγκαταλείψεις τις υποχρεώσεις σου από μία χώρα, να πας σε άλλη. Ξέρω ότι τα νέα παιδιά τώρα έχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες να μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως. Ακόμα και στην Ελλάδα ξέρω πολλούς γνωστούς και φίλους και συγγενείς που μπορούν και εργάζονται εξ αποστάσεως, δηλαδή πάνε στο χωρίο, πάνε στη θάλασσα ή πάνε κάπου σε κάποια ωραία πλάζ και συνεχίζουν ταυτόχρονα να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Είναι γεγονός ότι ένα ποσοστό του πληθυσμού μπορεί να το κάνει αυτό. Πολλοί νομίζουν ότι όταν το κάνεις με συνεχιζόμενο τρόπο αφαιρείς από τις ευκαιρίες που σου προσφέρει ένας οργανισμός όταν δουλεύεις μέσα, γνωρίζεσαι με άλλους, συζητάς με άλλους, καταλαβαίνεις τα προβλήματα όλων των στελεχών της επιχείρησης από όλους τους κλάδους και διαμορφώνεις την καριέρα σου αλλά και τη σκέψη σου διαφορετικά. Ποτέ δεν θα αντικαταστήσει το να είσαι επιτόπου η εργασία.
0: Σωστά, όμως δίνει αυτή η, μετά τον κορονοϊό βέβαια πολλοί εργοδότες έχουν τη δυνατότητα και οι εργάτες και οι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα και δίνεται αυτή η δυνατότητα, είναι μια περαιτέρω ευκολία για τους εργάτες. Νομίζω και οι εργοδότες μειώνουν τα έξοδά τους, πολλές εταιρείες έχουν πολύ μειωμένα γραφεία, χώρους γραφείων, μειώνουν έτσι τις δαπάνες τους. Λιγότερο εξοπλισμό όταν έχουν περισσότερα άτομα που δουλεύουν εξ αποστάσεως από το σπίτι τους ή κάπου αλλού. Έχει και αυτό πολλά θετικά. Ναι, δεν μπορείς να αντικαταστήσεις ολοσχερώς την διαζώσεις άμεση επαφή, ασφαλώς, αλλά
1: ταιριάζει σε μερικές δουλειές περισσότερο από άλλες.
0: Εννοείται, δεν μπορείς να χτίσεις, να κάνεις οικοδομές εξ αποστάσεως, έτσι βέβαια. Θα πρέπει να είσαι εκεί.
1: Αλλά όπως λέμε στο knowledge economy, στην οικονομία της γνώσεως, αυτό είναι πιο εφικτό.
0: Ναι. Τώρα που λες οικονομία της γνώσεως και την τεχνητή νοημοσύνη, βλέπω τελευταία, Δημήτρη, πολλές συζητήσεις για το αν υπάρχει φούσκα στα οικονομικά της τεχνητής νοημοσύνης και στις μεγάλες εταιρείες αυτές που έχουν εκτοξευθεί τελευταία στα χρηματιστήρια, στην ουσία όμως έχουν μεγάλα δάνεια, πολλές δαπάνες, αλλά δεν έχουν έσοδα.
1: Είναι γεγονός ότι από ό,τι έχω ακούσει, οι πιο πολλές, αν όχι όλες οι μεγάλες εταιρείες της τεχνικής νοημοσύνης έχουν παθητικό και θα συνεχίσουν να έχουν παθητικό, γιατί αγωνίζονται για αυτό που λέμε market share, δηλαδή να γίνει το δικό τους το προϊόν να έχει την μεγαλύτερη ακροματικότητα. Φούσκα δεν γνωρίζω, κανείς δεν γνωρίζει όταν είναι μέσα στη φούσκα εκτός όταν σπάει φούσκα.
0: Ναι.
1: Σε όλους τους τομείς οικονομίας υπάρχει μια φούσκα λίγο πολύ. Υπήρχε και γενικά στην πληροφορική, ιδιαίτερα το 2000-2001, αλλά όμως έστησε τις βάσεις για παραπέρα ανάπτυξη της πληροφορικής. Η φούσκα, αν θα γίνει, θα είναι προσωρινή, θα καθαρίσει το επίπεδο για τους πιο υγιείς οργανισμούς να επιβιώσουν. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι. Πάντως ένα μεγάλο μέρος της χρηματαγοράς βασίζεται στις μεγάλες, στις Magnificent Seven, στις μεγάλες 7 εταιρείες, ας πούμε, την Amazon, την Google, την Meta, την OpenAI, Anthropic, διάφορες 7 μεγάλες τεράστιες εταιρείες. Συγγνώμη. Τα χαρτοφυλάκια πολλών συνταξιοδοτικών ταμείων έχουν μετοχές σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες. Είναι ωραίο όταν ανεβαίνουν οι τιμές και αισθάνεσαι ότι ανεβαίνει και το ποσό στο χαρτοφυλάκιό σου. Όταν όμως πέσουν 20, 30, 40, 50% θα μας κακοφανεί.
1: Σίγουρα οι επενδυτές, αυτοί που διοικούν τα χαρτοφυλάκια, γνωρίζουν λίγο παραπάνω. Σίγουρα δεν ρισκάνουν τόσο πολύ.
0: Πιστεύεις?
1: Πιστεύω, αλλά όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι έχει τόσο εισχωρήσει στην καθημερινή ζωή στον πολλών στελεχών της εταιριών και σε πολλούς
0: παντού,
1: ιδιώτες.
0: Παντού, σε όλους τομείς βέβαια.
1: Με ανησυχεί γιατί ακόμα δεν καταλαβαίνουμε το πώς να αντιχρησιμοποιούμε. Εκτός από τα λάθη που μπορούν να γίνουν όταν δίνεις πλήρη υπευθυνότητα και εξουσιοδότηση στην τεχνική νοημοσύνη, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η τεχνική νοημοσύνη βασίζεται σε μαθηματικούς συσχετισμούς, δηλαδή δεν υπάρχει λογική, είναι τεχνική αυτή η νοημοσύνη.
0: Και η λογική τι είναι? Το ίδιο δεν είναι, η λογική του ανθρώπου δεν είναι το ίδιο, συσχετισμοί είναι.
1: Βασίζεται πιο πολύ σε inferences, δηλαδή σε high correlations, όχι σε causation.
0: Μα και η ανθρώπινη λογική το ίδιο πράγμα είναι.
1: Όχι ακριβώς. Α, για να καταλάβω, γίνονται πολλά λάθη όταν δεν διευκρινίζουμε αυτά τα δύο.
0: Ναι.
1: Να κάνω μία μικρή εξήγηση. Όταν δεις δύο καράβια, όταν κάθεσαι στην αμμουδιά και δεις δύο καράβια μέσα στη θάλασσα και σηκώνονται το ένα μαζί με το άλλο, εύκολα, αν δεν ξέρεις για τη θάλασσα και για τα κύματα, μπορείς να συμπεράνεις ότι το ένα σηκώνεται επειδή το άλλο σηκώνεται.
0: Είναι συνδεδεμένα
1: και το
0: τα δύο, ναι.
1: Υπάρχει ένας αιτιολογικός συσχετισμός ανάμεταξύ τους.
0: Ενώ δεν είναι.
1: Ενώ δεν
0: απλώς
1: είναι. Δηλαδή
0: είναι.
1: Υπάρχει 100% συσχετισμός, ενώ όμως δεν υπάρχει αιτιολογία. Η αιτία είναι το κύμα. Και μετά η τεχνική νοημοσύνη, μόλις μάθει το κύμα, πάντοτε θα λέει ότι η αιτία είναι το κύμα και θα τα εξηγεί όλα με το κύμα. Αλλά στην ουσία το κύμα προέρχεται από τον άνεμο. Μετά όταν μάθει, κάποιος βρεθεί και πει ότι μέσα στα όλα αυτά που διαβάζει ότι ο άνεμος είναι η αιτία, η τεχνική νοημοσύνη για πάντα θα λέει ο άνεμος είναι η αιτία. Και μετά κάποιος θα βγει και θα πει, ξέρεις, ο ήλιος είναι η αιτία.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά κάποιος θα βγει ότι είναι ότι το λόγος ότι η γη περιστρέφεται. Η τεχνική νοημοσύνη απλώς βρίσκει τους συσχετισμούς επειδή κάποιος είπε κάτι. Και όποιος χρησιμοποιεί τη τεχνική νοημοσύνη για θέματα που είναι, που έχουν εκτεταμένος επεξεργαστεί, θα βρει μια τέλεια απάντηση. Αλλά σε θέματα, εν παραδείγματος χάρη, σε εμπορικά θέματα με πολλούς συναγωνιστές, τις πιο πολλές φορές λέει πράγματα ασυνάρτηστα,
0: ανόητα.
1: Και πολλές φορές όταν δεν έχει γραφτεί κάτι πριν 10 χρόνια σου δίνει θέματα για πριν 10 χρόνια. Εγώ το έχω ζήσει πάλι και πάλι αυτό.
0: Κλασικό παράδειγμα, έτσι ρωτάς την AI, θέλω να πλύνω το αυτοκίνητό μου. Είναι κάτω στη γωνία πιο πέρα. Να περπατήσω ή να πάρω το αυτοκίνητο? Είναι ωραία μέρα. Λέει το AI να περπατήσεις. Μα πώς θα πλύνω το αυτοκίνητο αν περπατήσω στο καθαριστήριο αυτοκινήτων, με κατάλαβες? Όμως, ταυτόχρονα, Δημήτρη, ομολογείς όμως, εμέσως πλην σαφώς, ότι αυτή ήταν και η ανθρώπινη εμπειρία για χιλιάδες χρόνια
1: βεβαίως,
0: εξελιχθεί στην επιστημονική έρευνα και στον ορθολογισμό. Οι άνθρωποι έκαναν αυτούς τους συσχετισμούς που ήταν, δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους. Όμως σου λέει, έχουμε σεισμούς, καταποντισμούς, κάποιος θεός τα προκαλεί.
1: Βεβαίως.
0: Και όχι τα φυσικά φαινόμενα.
1: Πριν κάποια επιστημονική εξήγηση, πάντοτε υπάρχει ένας μικρό Άινστάιν ή ένας μεγάλος Άινστάιν που εξετάζει τους συσχετισμούς και σκέφτεται βαθιά για το τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
0: Σωστά.
1: Όλα αρχίζουν, η επιστημονική επεξεργασία αρχίζει από εξέταση των συσχετισμών και τα hunches που λέμε και τις καλές εξηγήσεις που μπορεί να υπάρχουν.
0: Πάντως είναι ένα ζήτημα αυτό, η μεγάλη προώθηση στα χρηματιστήρια των μεγάλων αυτών εταιριών. Οι πολλοί ειδικοί που έχουν κοιτάξει το θέμα λένε ότι οι μεγάλες αυτές εταιρείες είναι εκτεθειμένες οικονομικά με τα μεγάλα δάνεια, και μερικά δάνεια που δεν είναι φανερά, είναι off the books, είναι με ενός είδους, ας πούμε, ενοικιαστήρια, μισθωτήρια, διάφορες άλλες συναλλαγές που δεν εμφανίζονται στους συλλογισμούς. Είναι πολλά τα έξοδα, πολλές οι δαπάνες, πολλές οι υποχρεώσεις, ενώ τα έσοδα δεν φαίνεται να υπάρχουν στον ορίζοντα. Έστω και μακροχρόνια, είναι πολύ μεγάλο το διάνυσμα.
1: Γεγονός, αλλά τα μεγαλύτερα startups πάντοτε είχαν ανοιγώσανε
0: σωστά.
1: Πολύ πιο γρήγορα
0: στην προκειμένη
1: από την
0: περίπτωση,
1: κερδοφορία
0: όμως,
1: τους.
0: Δημήτρη, στην προκειμένη περίπτωση με την AI είναι το πιο χάσμα είναι, μεγάλο, είναι ναι, πολύ μεγαλύτερο.
1: Ναι, αλλά αυτό όμως εξηγεί ότι αντικαθροπτίζει ότι η ευκαιρία είναι και πολύ και μεγάλη.
0: Ίσως, ίσως όχι όμως.
1: Πίστεψέ με,
0: ναι.
1: Οι επενδυτές κυνηγάνε το μεγάλο και το κάτι που θα σου φέρει ναι. στο μέλλον. Αυτές οι ακριβές τιμές των εταιριών αυτών αντικαθροπτίζει κατά κάποιο τρόπο, μπορεί να γίνουν και λάθη βεβαίως, ναι. ότι στο μέλλον θα υπάρχουν και τρομερά κέρδη.
0: Ναι, σίγουρα. Και μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτά τα επενδυτικά κεφάλαια είναι σε οικοδομήματα, είναι στα data centers, είναι σε κτίρια, είναι σε υποδομές, είναι σε servers, είναι σε microchips.
1: Αναγκαστικά, είναι... αναγκαστικά και εδώ μπορώ να πω ότι είχα πολλά χρόνια πριν διαπιστώσει ότι η Αυστραλία είναι ένα τέλειο, τέλειος γεωγραφικός προορισμός για data centers. Ναι. Και η εξήγηση είναι ότι πολλές φορές ένα data center και ένα data depository αναγκαστικά είναι διπλά και οι μεγάλες εταιρείες διαλέγουν να είναι σε δύο διαφορετικές σεισμικές περιοχές του κόσμου.
0: Σε περίπτωση που έχει καταστροφή, η φυσική καταστροφή στο ένα να λειτουργεί το άλλο.
1: Ναι, η Αυστραλία είναι και σεισμικός πολύ σταθερή, αλλά και πολιτικός πολύ σταθερή. Και γι' αυτό το λόγο περιμένετε να γίνουν πολλές επενδύσεις σε data centers.
0: Πολλοί πολίτες όμως τώρα αντιδρούν σε πολλές άδειες που έχουν δοθεί για την οικοδόμηση των data centers. Πολλοί πολίτες δεν θέλουν αυτά τα οικοδομήματα στις περιοχές τους. Έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία πολλών εναντίον αυτών των data centers και για το θόρυβο και για την ενέργεια που καταναλώνουν, το ρεύμα που καίνε και για την αισθητική τους.
1: Είναι δύσκολο να κάνεις σε βάθος ανάλυση αν ωφελούν πιο πολύ και για την ενέργεια, γιατί όποιος χρησιμοποιεί την τεχνική νοημοσύνη από μόνο του κατά κάποιο τρόπο μειώνει την ενέργεια που εξαντλείς για κάθε
0: άλλη ενέργεια, ας πούμε, να ψάξεις να αναζητήσεις ένα θέμα.
1: Δηλαδή όταν βρεις κάτι στη δουλειά σου που είναι πολύ πιο...
0: Σε κάνει πιο αποτελεσματικό. Ναι.
1: Πολύ πιο αποτελεσματικό. Ναι, μεν η data center είναι δαπανηρή αυτή τη στιγμή, αλλά η εξοικονόμηση ενέργειας στο αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη. Δύσκολο
0: πιστεύεις
1: να κάνεις
0: ότι
1: ανάλυση.
0: Εξοικονομείται ενέργεια. Αυτή τη στιγμή όμως πολλοί πολίτες δεν το βλέπουν έτσι. Να σου πω όμως και στους φίλους ακροατές μας ακούνε, ιδού η υποκρισία. Πολλοί παραπονιούνται για τα data centers, αλλά είναι οι πρώτοι που θα πάνε στο τηλέφωνό τους
1: ναι.
0: να κοιτάξουν, να αναζητήσουν κάτι στο διαδίκτυο ή να κάνουν streaming στις τηλεοράσεις τους ή στις συσκευές τους, να δουν ωραίες ταινίες, να δουν ωραία βίντεο. Την ίδια στιγμή που αυτό χρησιμοποιεί την AI και τα data centers.
1: Νομίζω η λύση είναι να κάνουμε παροχή φθηνής, καθαρής ενέργειας και βλέπουμε την πρόοδο. Είμαστε σε αυτή τη φάση της ανθρώπινης οδύσσιας, ας το ναι. πούμε έτσι.
0: Δεν ξέρω, Δημήτρη, εσύ αν είχες να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί έχουμε ελληνικές εκλογές το 27 τουλάχιστον.
1: Και να μην
0: έτσι.
1: Ακούσουμε ένα τραγούδι στον Ιάννη.
0: Θα ακούσουμε. Αλλά ήδη έλαβα email από το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί είχα εγγραφεί για τις ευρωεκλογές που είχαν γίνει τελευταία και έλαβα πριν λίγες ημέρες νέο email. Αγαπητοί αγαπητές εκλογής, λέει το email από το Υπουργείο Εσωτερικών, λαμβάνετε αυτό το μήνυμα καθώς είτε α, έχετε εγγραφή ή είχατε υποβάλει αίτηση εγγραφής πριν από την ψήφιση του νόμου το 2026, γιατί είναι ένας νέος νόμος του 2026, στους ειδικούς καταλόγους Ελλήνων εκλογέων εξωτερικού για τις βουλευτικές εκλογές. Είτε β, έχετε εγγραφή στους ειδικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου για τις ευρωεκλογές. Αυτό ήταν στη δική μου περίπτωση. Με διεύθυνση παράδοσης εκλογικού υλικού εκτός Ελλάδος. Εάν επιθυμείτε να ψηφίσετε στις επόμενες βουλευτικές εκλογές από το εξωτερικό, παρακαλούμε. Προχωρήστε στην υποβολή νέας αίτησης έγγραφης στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών, και δείχνει την ιστοσελίδα, αφού πρώτα συμβουλευτείτε, λέει, τις γενικές οδηγίες στην ίδια εφαρμογή. Ευχαριστούμε. Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Εκλογών, παρακαλούμε να μην απαντάτε στο παρόν email, αλλά να απευθυνθείτε στους συνδέσμους που σου δίνουν.
1: Είναι κάτι που δεν υπήρχε πρώτα. Έχουμε μεγαλύτερες ευκαιρίες να συμμετάσχουμε.
0: Τώρα και στις βουλευτικές.
1: Και στις βουλευτικές, βεβαίως. Και πολλοί ακροατές ας προχωρήσουν ούτως ώστε να συμμετάσχουν.
0: Λοιπόν, εγώ μπήκα στο σύνδεσμο, απόδημη στα αγγλικά λατινικοί χαρακτήρες, είπες το Υπουργείο Εσωτερικών, .gov.gr, και μπήκα μέσα, γιατί έχω τάξεις, Taxisnet κωδικούς. Μπήκα μέσα, σε 2 λεπτά είχα κάνει την αίτηση, τελείωσα. Αλλά ωραία, έχω κάνει τώρα την αίτηση, να δω πότε θα μου στείλουν το υλικό. Όταν βέβαια προκηρυχθούν, φαντάζομαι, βουλευτικές εκλογές.
1: Πώς έχει αλλάξει ο κόσμος.
0: Ωραίο.
1: Από ό,τι μου λέει ο πατέρας μου, του δίνανε ψηφοδέλτιο μαρκαρισμένο για να ψηφίσει. Ενώ σήμερα από την άλλη άκρη του κόσμου μπορείς να συμμετάσχεις.
0: Και το αποδεχόταν. Πώς το αποδεχόταν.
1: Μπορούσε διαφορετικά. Μιλάμε για φασιστικά καθεστώτα.
0: Αυτό είναι νοθεία, δηλαδή, ισχύ του βαθμού.
1: Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Έχω ακούσει ότι το δίνανε. Δηλαδή τα ψηφοδέλτια το έδινε ο γιατρός του χωριού τότε.
0: Κάποιος, ναι, κάποιος, ναι, ναι. Πιο επίσημος, τέλος πάντων. Καλά, ντροπή δεν υπήρχε από αυτούς τους ανθρώπους.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι να πει.
1: Η αντίληψη.
0: Okay. Μου είπες να βάλουμε τραγούδι. Να βάλουμε τραγούδι. Πρώτα πες μας τον αριθμό τηλεφώνου για να σου πάρουν οι φίλοι και φίλες.
1: Λοιπόν, το τηλέφωνο είναι 94 15 19 23. The phone for incoming calls is 94 15 19 23. Please do contact us on any issue. Even if it's selecting a song for maybe the next week's program.
0: Αν μπορούμε να το βρούμε, ασφαλώς, γιατί όχι. Πάμε σε λίγη μουσική και επαναρχόμαστε, φίλες και φίλοι.

0: προχώρησα στην, πριν προχώρησα στην υποβολή της αίτησης για τις επιστολική ψήφο για να μπω στους καταλόγους, να εγγραφώ πάλι στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού για τις επόμενες, επικείμενες κάποια στιγμή βουλευτικές εκλογές, είδα τις γενικές οδηγίες που στέλνει το Υπουργείο Εσωτερικών, έχουν το σύνδεσμο εκεί πέρα και λέει, μας ενημερώνει ας πούμε ότι με το νόμο 5285 του 26 καθιερώθηκε πλέον η δυνατότητα επιλογής του τρόπου άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων που βρίσκονται έξω από την ελληνική επικράτεια για τις βουλευτικές εκλογές. Γιατί πριν ήταν μόνο για τις ευρωεκλογές. Τώρα με τον νόμο του 26 μπορείς να ασκήσεις το δικαίωμά σου και αυτό εξ αποστάσεως για τις βουλευτικές εκλογές, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία σε εκλογικά τμήματα που συστήνονται στο εξωτερικό, είτε με επιστολική ψήφο όπως ίσχυσε στις εκλογές του 2024. Είχαν στηθεί εκλογικά τμήματα στις βουλευτικές εκλογές του 2023, αλλά δεν μπορούσες με επιστολική ψήφο να ασκήσεις το δικαίωμά σου. Τώρα όμως με επιστολική ψήφο, που είναι πολύ πιο εύκολο, σου στέλνουν όλα τα έγγραφα στη διεύθυνση που θέλεις, τα συμπληρώνεις, τα υπογράφεις και τα αποστέλεις.
1: Συγχαρητήρια στο ελληνικό κράτος που οργάνωσε ώστε να ακουστεί και η φωνή των Ελλήνων του εξωτερικού. Ελπίζουμε να συνεχίσει για όλες τις εκλογές στο μέλλον και σιγά σιγά νομίζω θα συμμετάσχουν και πιο πολλοί Έλληνες.
0: Ναι, θα πρέπει να έχουν οι άνθρωποι που θα θέλουν να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία, που θα υποβάλουν αίτηση εγγραφής για να μπορούν να ψηφίσουν εξ αποστάσεως, πρέπει να έχουν ενεργό αριθμό κινητού τηλεφώνου ελληνικής ή ξένης εταιρείας που να το έχει το ελληνικό κράτος, να έχει μπει στο σύστημα, και ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να έχει email ασφαλώς. Άμα δεν έχει τα στοιχεία, δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν στοιχεία σου. Ναι. Και ασφαλώς, αν δεν έχεις τάξεις net, γίνεται πάλι, αλλά είναι λίγο πιο δύσκολο. Θα γίνει με το διαβατήριό σου, ελληνικό σου διαβατήριο.
1: Όλοι μας παίρνουμε τηλέφωνο όταν πηγαίνουμε Ελλάδα, αλλά όλοι μας το απενεργοποιούμε σιγά σιγά αυτομάτως, γιατί, αλλά στο μέλλον νομίζω πρέπει να το κρατάμε εν ενεργεία.
0: Πρέπει όμως να το δηλώσεις και στις ελληνικές αρχές για την επιβεβαίωση. Εγώ ας πούμε τώρα παράδειγμα, ήθελα να πληρώσω, γιατί έχω κάποια ακίνητα και πέρα, θα πληρώσω τον ένφια για να πληρώσω, επιβεβαιώνουν ότι είσαι εσύ που διαχειρίζεις το λογαριασμό αυτό, με μήνυμα στο κινητό σου τηλέφωνο εδώ στην Αυστραλία.
1: Όχι, γίνεται και εδώ, ναι.
0: Έτσι, για να επιβεβαιώσουν. Ναι. Εντάξει, ένα μέτρο ασφαλείας, αλλά το τηλέφωνό μου είναι στο σύστημα της ελληνικής επικράτειας, του συστήματος, το Υπουργείο Εσωτερικών, ξέρω εγώ, τα συστήματα
1: που... Και το επιβεβαιώνεις από εδώ, δηλαδή...
0: Από εδώ, εδώ, βέβαια, εδώ.
1: Με data roaming, ξέρω εγώ,
0: Το στέλνουν στο αυστραλέζικο τηλέφωνο μου, το μήνυμα.
1: Α, το στέλνει στο αυστραλέζικο τηλέφωνο σου.
0: Ναι, το στέλνει στο
1: ελληνικό τηλέφωνο.
0: Όχι ελληνικό τηλέφωνο, αυστραλιανό.
1: Αλλά απλώς πρέπει να ξέρουν ότι
0: ότι αυτό είναι το νούμερό σου. Αυτό είναι το νούμερό σου. Για να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία σου όταν κάνεις κάποιες αλλαγές στα ελληνικά συστήματα εκεί που έχεις.
1: Λοιπόν, υπάρχει όφελος ότι όταν ξαναπάρεις τηλέφωνο στην Ελλάδα να συνεχίζεις να πληρώνεις τους λογαριασμούς.
0: Εκτός αυτού, να προχωρήσουν. Εγώ συστήνω σε όλους τους Έλληνες πολίτες που ζουν εδώ, νομίζω και πολλές φορές δεν χρειάζεται καν να είσαι στην Ελλάδα, μπορείς να έχεις, να κάνεις συνέντευξη, σου δίνεται η δυνατότητα να συνδεθείς και με την ελληνική εφορία και με άλλους φορείς και να διεκπεραιώσουν αυτό που χρειάζεσαι πολλές φορές εξ αποστάσεως.
1: Μάλιστα.
0: Αρκεί να έχεις όμως έγκυρο ελληνικό διαβατήριο ή ελληνική ταυτότητα. Για να ξέρουν ότι είσαι Έλληνας πολίτης και είσαι γεγραμμένος στα συστήματα εκεί της Ελλάδος. Αν δεν έχεις τάξεις κωδικούς να βγάλεις ως φορές,

0: ορολογούμενος, αν δεν έχεις αφημί να βγάλεις, πρώτα βγάλεις το αφημί και μετά μπορούν να σου εκδώσουν τους κωδικούς για το TaxisNet. Για το TaxisNet τώρα χρησιμοποιείται όχι μόνο για την εφορία, αλλά για την ταυτοποίηση του ατόμου, ότι είσαι αυτός που λες ότι είσαι και μπορείς να κάνεις τις συναλλαγές σου με το ελληνικό κράτος ηλεκτρονικά, εξ αποστάσεως. Θυμάμαι όταν ήμασταν μεν στην Ελλάδα, είχα την μικρή μου κόρη και ήθελα να τις βγάλουμε αφημί, να εγγραφεί κανονικά στα συστήματα τα ελληνικά. Παρότι ήμασταν στην Ελλάδα, η όλη διαδικασία έγινε με ηλεκτρονική συνέντευξη.
1: Μάλιστα.
0: Εξ αποστάσεως. Με το τηλέφωνο, με συνέντευξη. Εμείς ήμασταν στο χωριό, η υπάλληλος, δεν ξέρω που ήταν, κοπέλα, μάλλον στην Αθήνα, χάπιο πρωινό. Έγινε η συνέντευξη σαν να ήμασταν πρόσωπο με πρόσωπο. Ό,τι ζήτησε το εκπληρώσαμε και αμέσως εξέδωσε, σε λίγα λεπτά εξέδωσε το αφημί της κόρης μου. Και η κόρη μου τώρα έχει το αφημί της και όταν έχεις το αφημί, ας πούμε, μετά προχωράς, βγάζεις και έχει τώρα κωδικούς τάξης net και μπορεί να προχωρήσει, να βγάλει το ελληνικό διαβατήριο.
1: Πολλοίς κόσμος αποφεύγει το αφημί.
0: Κοίταξε να δεις, όταν είσαι Έλληνας πολίτης όμως, πρέπει να είσαι κανονικός Έλληνας πολίτης. Τώρα το αφημί, αν δεν έχεις εισόδημα στην Ελλάδα ή δεν έχεις ακίνητα στην Ελλάδα, δεν σε πειράζει τίποτα.
1: Που μου θυμίζει μία, είχα ένα καθηγητή που έλεγε, μιλούσε για κάποιον Γάλλο που ήταν πολλά χρόνια εδώ πέρα και η γαλλική πρεσβεία ήθελε να κάνει, να κάνει ένα κατάλογο για όλων των Γάλλων που υπήρχαν εκεί πέρα και λέει, του στέλνει ένα γράμμα ή το τηλεφωνάνε, έλα να φωτογραφηθείς στο προξενείο και αυτά, αν θέλετε, λέει να έρθείτε εδώ πέρα να με φωτογραφίσετε. Θα μπορέσει η Ελλάδα να έρθει να μας ταυτοποιήσει εδώ που είμαστε.
0: Εγώ ποτέ πιστεύω είναι υποχρέωση του κάθε Έλληνα.
1: Βεβαίως.
0: Πρώτον να εγγράψει τα παιδιά του στα ελληνικά δημοτολόγια, να είναι Έλληνες πολίτες κανονικοί, να βγάλουν και ελληνικό διαβατήριο. Έχει μεγάλη σημασία το ελληνικό διαβατήριο σημερινή εποχή.
1: Δημήτρη, είναι ευρωπαϊκό διαβατήριο.
0: Ευρωπαϊκό διαβατήριο για νέα παιδιά έχει πολύ μεγάλη σημασία και η Ελλάδα κερδίζει και τα άτομα. Αυτοί οι Έλληνες πολίτες κερδίζουν ως πολίτες, νέα παιδιά μπορούν άνετα να διαμείνουν, να εργαστούν Ελλάδα και υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και έχουν όλα τα φέλη, αν τυχόν πάθουν κάτι, η ιατρική περίθαλψη σε πολλά
0: καθεστώτα. Ναι. Αλλά η άνεση να μένεις, είσαι πολίτης, μπορείς να μείνεις στην Ελλάδα ή στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Για όσο θέλεις.
0: Να δουλέψεις, να αγοράσεις, να βιοποριστείς, να κάνεις ό,τι θέλεις. Είσαι κανονικός πολίτης.
1: Όλοι
0: γιατί
1: να
0: μην το αξιοποιήσεις, κερδίζει και η Ελλάδα και το άτομο και η οικογένεια που βρίσκονται εδώ ή θέλουν να ταξιδέψουν, πιστεύω.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Οπότε,
1: να μην το αδρανοποιούμε.
0: Να γράψετε τα παιδιά σας, να πάτε στο προξενείο ή να προχωρήσετε, να ξεκινήσετε τη διαδικασία. Εμείς τα παιδιά είναι εγγεγραμμένα στα δημοτολόγια, έχουν τα ελληνικά τους διαβατήρια. Τώρα τα παιδιά βέβαια πρέπει να ανανεώσουν γιατί έχουν λήξει τα διαβατήρια. Αλλά εάν είσαι ήδη εγγεγραμμένος, είναι πολύ πιο εύκολη η διαδικασία από ότι εάν δεν είσαι.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια και η Ελλάδα έχει βελτιώσει πάρα πολύ τα συστήματά της. Εγώ πιστεύω υπάρχει και μεγάλος χώρος ακόμα για περαιτέρω βελτίωση και να προσελκύσει η Ελλάδα τα παιδιά της, να προσελκύσει τους μετανάστες, όλους αυτούς τους ομογενείς που ζουν στο εξωτερικό, να έχουν πιο στενή επαφή με την Ελλάδα.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Ναι. Λοιπόν, Μέση Ανατολή, γιατί πολλοί ταξιδεύουμε και έχουμε στο μυαλό μας εκεί, γιατί έχουμε συνδέσεις ή ανταποκρίσεις αεροπορικές μέσω Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μέσω Κατάρ, μέσω άλλων χωρών.
1: Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να
0: τι
1: είναι.
0: Τι γίνεται εκεί, Δημήτρη?
1: Ένα προβληματικό τοπίο γύρω στον κόσμο. Υπάρχει μια τάση της Αμερικής να θέλει να αποσύρει αλλά να μην μπορεί. Είναι δύσκολο. Διάβαζα μία ανάλυση που έλεγε ότι η Σαουδική Αραβία έτσι τυχόν και αποφασίσει, επειδή η Αμερική δεν είναι ενεργοποιημένη εκεί πέρα, Έτσι τυχόν και αποφασίσει να κάνει τις συναλλαγές για το πετρέλαιό της σε μη αμερικάνικα, σε νομίσματα άλλα εκτός του αμερικανικού δολαρίου, τότε το δολάριο και η Αμερική κατάρρευσε. Είναι αναγκασμένη να έχει την παρουσία της εκεί, τουλάχιστον για όσο το πετρέλαιο είναι ένα σημαντικός ενεργειακός τομέας. Και αυτό αναρωτιέται κανείς πώς η Σαουδική Αραβία συμμετάσχει στο τρίγωνο Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Τουρκία. Πολλοί λένε ότι είναι κράτη που ποτέ δεν μπορούν να κάνουν μακρόχρονη συνεργασία.
0: Είναι αμυντική συμμαχία αυτή, έτσι.
1: Αμυντική, η συμφωνία της ΜΕΚΑ που έγινε πριν λίγες εβδομάδες. Είναι σαν έχει πολλά άρθρα σαν το ΝΑΤΟ, την ιδρυτική διακήρυξη του ΝΑΤΟ. Πολλοί λένε, αμφισβητούν αν ποτέ η Τουρκία μπορεί να προστατέψει Πακιστάν ή Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και αυτά. Έχουν τελείως διαφορετικές αντιλήψεις. Η Τουρκία θέλει να φέρει και σε αυτή την συμμαχία και την Αίγυπτο. Η Σαουδική Αραβία δεν θέλει να ακούει αυτό. Έχουμε να δούμε πολλά. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένας άξονας των Σουνίτων και των Σιχίτων, ένας άλλος των Σιχίτων. Θα δούμε σιγά σιγά που θα καταλήξει.
0: Πάντως το Πακιστάν είναι μεγάλη δύναμη, είναι πυρηνική δύναμη.
1: Είναι, ναι.
0: Οπότε δίνει κάποιο ιδιαίτερο βάρος ως αμυντική συμφωνία. Από τη στιγμή που είναι μόνο αμυντική συμφωνία, νομίζω υπάρχει λόγος ανησυχίας, δεν νομίζω.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Το μόνο που ξέρω είναι ότι έχουν τελείως διαφορετικά συμφέροντα. Κοίταξε, το ΝΑΤΟ όταν ιδρύθηκε είχαν έναν κοινό εχθρό, την Σοβιετική Ένωση, τον κομμουνισμό τότε. Όλοι τον θεωρούσαν ότι ήταν μία απειλή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έγινε μία ενσωμάτωση σε έναν μεγάλο οργανισμό, γι' αυτό και ίσως έγινε και η Ευρώπη. Το τι συνδέει αυτά τα κράτη, δεν έχουν κοινούς εχθρούς. Δεν έχουν ένα ιδεολογικό, θρησκευτικό κοινό αντίληψη του κόσμου και είναι το μόνο που τους ενώνει, αλλά και μπροστά στα συμφέροντα και η θρησκεία πολλές φορές παίρνει δεύτερο ρόλο.
0: Ναι, ναι. Έχει ενδιαφέρον που είναι ονομαζόμενη η συμφωνία της ΜΕΚΑ. Η ΜΕΚΑ, εδώ τώρα είναι ένα ιδιαίτερο πράγμα για τη ΜΕΚΑ, μου θυμίζει κάτι ανησυχητικό, γιατί ακούμε για την ισλαμοφοβία στη Δύση, έτσι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ η ισλαμοφοβία της Δύσης, στις δυτικές χώρες όλοι έχουμε ένα είδους ρατσισμού για τους μουσουλμάνους. Παιδιά, λέω εγώ, λίγη ηρεμία, γιατί στην Δύση δεν υπάρχει καμία πόλη, καμία χώρα που να απαγορεύει στους μουσουλμάνους να μπαίνουν μέσα. Η ΜΕΚΑ, το κέντρο της πόλης, απαγορεύεται στους μη μουσουλμάνους να μπουν στη ΜΕΚΑ.
1: Είναι σαν να είναι μια μεγάλη εκκλησία. Κάτι άλλο που θυμήθηκα τώρα είναι ότι για να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι να ενσωματωθεί η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία,
0: ναι.
1: Στην ΜΕΚΑ άρχισε η αντίσταση εναντίον των Οθωμανών, νομίζω 1916. Δηλαδή υπάρχει μία αντιοθωμανική αντίληψη μέσα στον αραβικό κόσμο.
0: Ναι.
1: Ποτέ η Τουρκία δεν θα μπορούσε να εκπροσωπήσει τον μουσουλμανικό κόσμο, γιατί είναι κάτι εκτός του μουσουλμανικού κόσμου.
0: Ο Ερντογάν όμως θέλει να μιλάει εκ μέρους του μουσουλμανικού κόσμου.
1: Και ένα άλλο που έμαθα πρόσφατα είναι ότι και όλα τα κράτη, τα στάν, δηλαδή τα τουρκοφωνή κράτη, που η Τουρκία είναι ένα μέρος από αυτού, προέρχεται από αυτού, όλοι την θεωρούν την Τουρκία εκτός αυτών. Την θεωρούν πολύ δυτικοποιημένη, ότι δεν είναι στην ουσία ένα τουρκικό καθεστώς. Έχει πολύ ευρωπαϊθεί, δεν το ήξερα αυτό, και εξηγείται γιατί σύν το χρόνο δεν μπορούν να ενωθούν με την Τουρκία σαν μια οργάνωση. Και κάτι άλλο, και η Κύπρος έχει καταφέρει κανένα από αυτά τα κράτη να μην αναγνωρίσει το βόρειο τμήμα της Κύπρου σαν ιδιαίτερο κράτος. Είναι περίεργο, δεν το γνώριζα πόσο υπήρχε μια μεγάλη διάσταση σε αυτές τις χώρες με την Τουρκία.
0: Ναι. Και αυτό είναι μια μεγάλη πληγή για τον ελληνισμό, η Κύπρος. Κάποια στιγμή όμως η πίεση θα είναι τεράστια εναντίον της Τουρκίας, αλλά πάντως η Ελλάδα και η Κύπρος κάποια στιγμή, αν θέλουν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο, αλλά θέλει προσοχή, γιατί ήδη η Κύπρος έχει κερδίσει πάρα πολλά, έχει μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει μπει στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ευρώ, ίσως κάποια στιγμή να καταφέρει να μπει και στο ΝΑΤΟ.
1: Εκεί έχει βήτω η Τουρκία. Το τι γίνεται.
0: Ναι, εντάξει, προς το παρόν, αλλά οι συνθήκες δεν είναι πάντα οι ίδιες.
1: Το πιο περίεργο και πρόσφατο δηλαδή είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη εχθρότητα μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας. Το Ισραήλ δεν θέλει επουδενή να στήσει βάσεις στο νότιο τμήμα της Συρίας η Τουρκία. Και η Τουρκία επιμένει γι' αυτό, δηλαδή έγιναν κάποιες αεροπορικές επιδρομές πρόσφατα,
0: ναι.
1: Και η αντίληψη, δεν θυμάμαι ποιος, κάποιος μεγάλος αξιωματούχος του Ισραήλ έλεγε ότι και η Κύπρος μπαίνει στο κάδρο, στην ουσία δεν θέλουν την Τουρκία να έχει στρατιωτική παρουσία στη Βόρειο Κύπρο, γιατί εξασθενεί την ικανότητα του Ισραήλ να έχει σωστή αμυντική πολιτική.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Ξέρεις, πολλά μπορούν να ανάψουν εκεί πέρα. Ελπίζουμε ο πόλεμος να μην έρθει. Ελπίζουμε όλοι να λογικευτούν. Ο χρόνος θα το δείξει.
0: Εάν εύχεσαι να μην έχεις πόλεμο, θα πρέπει όμως να ετοιμάζεσαι, να είσαι οπλισμένος, γιατί ο άλλος, ειδικά κάποιος σαν τον Ερντογάν, ακούει μόνο στην ισχύ.
1: Είναι
0: δεν
1: γεγονός.
0: Σέβεται θεσμούς και κανόνες και ηθική, σέβεται όμως την ισχύ. Συνεπώς, για αυτούς που λένε, ας πούμε, ότι η Ελλάδα, γιατί επενδύει η Ελλάδα στα εξοπλιστικά και στις συμμαχίες της, εγώ λέω πολύ καλά κάνει. Διότι όταν είσαι ισχυρός, ο άλλος θα το ξανασκεφτεί πριν κάνει κάποιο βήμα εναντίον σου. Εάν είσαι αδύναμος, δεν θα φοβηθεί τίποτα.
1: Κοίταξε, έχει και ένα μεγάλο λόγο στην ουσία. Έχουμε διαφορετικές διαφορές. Πολύ πρόσφατα ανακοινώσανε πάρκος σε διεθνή ύδατα, στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.
0: Ως
1: εναντίον της συμφωνίας της θάλασσας. Ακριβώς, ναι, την διεθνή νόμο των θαλασσών.
0: Γιατί η Ελλάδα προέβη πριν μερικά χρόνια στην διακήρυξη θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο και προσπαθεί η Τουρκία τώρα να αποδυναμώσει αυτή την τακτική της Ελλάδος.
1: Η Ελλάδα διακήρυξε πάρκα εντός των χωρικών υδάτων της, όχι παραπέρα. Ενώ η Τουρκία διακήρυξε πάρκα σε διεθνή ύδατα, που στην ουσία σταματάει και την ναυτιλία. Σταματάει και τους Έλληνες ψαράδες να ψαρεύουν στην υφαλοκρηπίδα τους και στην δυνητική, στα δυνητικά χωρικά ύδατα τα δικά μας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δίνει, από ό,τι έλεγε ο Άγγελος Σύριγος, δίνει μια μεγάλη ευκαιρία στην Ελλάδα να παρουσιάσουν πιο έμπρακτα δείγματα ότι η Τουρκία είναι
0: της παρανομίας, ναι.
1: Ούτως ώστε να τους κόψει την παροχή χρημάτων για αμυντικά ευρωπαϊκά προγράμματα αμήνης και τέτοια. Είναι μια διπλωματική ευκαιρία. Ευτυχώς που υπάρχει μια κυβέρνηση που δεν το πάει στο παραπάνω, δεν μιλάει τη γλώσσα της απειλής, τη στρατιωτική γλώσσα, πάντοτε το αφήνει υπονοούμενο και της δίνει την δυνατότητα τώρα να εξασθενήσει την Τουρκία με διπλωματικό τρόπο. Υπάρχουν μερικοί σοφοί άνθρωποι στην ελληνική διπλωματία και έχουν πράξει πολύ καλό έργο πρόσφατα, πιστεύω.
0: Έχεις όμως ανθρώπους όπως ο Αντώνης Σαμαράς που βγαίνει και λέει, κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν υπερασπίζεται τα ελληνικά συμφέροντα, ότι δεν έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για να έχει υπεροχή η Ελλάδα, ότι η Τουρκία κάνει ό,τι θέλει στην ουσία, πολύ σκληρή κριτική εναντίον της και της ελληνικής διπλωματίας και της θέσης της ελληνικής κυβέρνησης.
1: Νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι εκτός χρόνου, να μην πω εκτός τόπου. Έχει αντιλήψεις που στην ουσία προκαλούν το arms race, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι παράγει σωστή πολιτική και σωστές πολιτικές επιλογές για την Ελλάδα. Νομίζω η ήσυχη διπλωματία εν συνάμα με την αύξηση της πολεμικής μηχανής που έχει γίνει αθόρυβα και με μεγάλη κατάπληξη όλων μας, δηλαδή οι τελευταίες φρεγάτες Μπελάρα που είναι οι καλύτερες στον κόσμο, τα τελευταία αεροπλάνα που θα πάρει η Ελλάδα, τα τελευταία συστήματα αεροάμυνας όπως το Αχίλλης, όλα αυτά εγγυώνται την συνέχιση της γεωγραφικής ακεραιότητας.
0: Και κάνουν την Ελλάδα ισχυρή. Κάνουν την Ελλάδα αρκετά ισχυρή.
1: Χωρίς να πει τίποτα, χωρίς να προκαλεί.
0: Ναι. Ωραία, τηλέφωνο 94-15-19-23. Δημήτρης, παρακαλώ.
1: 94-15-19-23. Παρακαλούμε όλοι όσοι θέλουν να έχουν μια άποψη για αυτά τα θέματα, ή έστω και αν θέλουν να διαλέξουν ένα τραγούδι για την επόμενη εβδομάδα, ο αέρας είναι δικό σας, τηλεφωνήστε και σίγουρα όπως και όλοι μας μαθαίνουμε να μιλάμε πίσω από το μικρόφωνο, σίγουρα καλό κάνει σε όλους.

0: Να ευχαριστήσω τους φίλους για τα τηλεφωνήματά τους. Έχω την χαρά να έχω στο τηλέφωνο την καλή μας φίλη, την κυρία Αντριάννα. Κυρία Αντριάννα, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βαγγέλη, κύριε Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Αντριάννα.
1: Και καλώς ήρθες εσύ, Βαγγέλη.
0: Ευχαριστώ.
1: Στον αέρα να το πούμε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Αντριάννα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Χαίρομαι που σε έχουμε και πάλι.
0: Ωραία. Η Ελλάδα είναι πανέμορφη, είναι ευλογημένη η χώρα. Το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή έχει τέτοιες ομορφιές, ρε παιδί μου. Πόπο. Και έχει βελτιωθεί σε πολλούς τομείς, ασφαλώς. Αλλά είναι όμορφα να επισκέπτεσαι, ας πούμε, την Ελλάδα. Πολύ ωραίο.
1: Είναι η πατρίδα μας. Πρέπει να επισκεφτόμαστε και να την αγαπάμε και να την υποστηρίζουμε.
0: Αυτό,
1: όπως και να είναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Και δεν νομίζω, λέγατε για την Τουρκία πριν, μακάρι να φοβάται την Ελλάδα, αλλά δεν ξέρω, δεν νομίζω, βρε Βαγγέλη μου.
0: Βλέπεις από τις αντιδράσεις τους, βλέπεις ότι υπάρχει αυτός ο φόβος και... Ο Ερντογάν, δεν μιλώ για τον τουρκικό λαό. Ο τουρκικός λαός είναι, εντάξει, ο λαός της Τουρκίας.
1: Ναι.
0: Η ηγεσία όμως πρέπει, δηλαδή ο Ερντογάν φοβάται την ισχύ. Αλλιώς κάνει ό,τι θέλει.
1: Εγώ νομίζω έτσι κι αλλιώς κάνει ό,τι θέλει. Λέει και ό,τι θέλει. Τέλος πάντων, μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα, Βαγγέλη μου. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε σαν τα πουλάκια. Κάθε πρωί ρίχνω λίγα ψυχουλάκια για τα πουλάκια.
0: Ναι.
1: Και μαλώνουνε, εφόσον έχει για όλα, το ένα πάει να αρπάξει από το άλλο.
0: Το άλλο, βέβαια.
1: Εμείς θα ενωθούμε μόνο να έρθουν εξωγήινοι, Βαγγέλη μου.
0: Έτσι
1: τότε είναι, θέλουμε, δεν θέλουμε, γιατί στον ίδιο πλανήτη ζούμε. Ας αγαπηθούμε, ρε παιδιά. Αυτό.
0: Η πλεονεξία και στα ζώα και στους ανθρώπους. Θέλει ο ένας να έχει αυτό που έχει ο άλλος, ασχέτως αν υπάρχουν αρκετά για όλους, ρε παιδιά. Όλοι.
1: Ναι. Μπράβο, μπράβο. Τι να πούμε.
0: Είναι λοιπόν, η φύση μας, έχει κάνει έτσι, κυρία Αντριάννα. Η φύση έτσι,
1: είναι η φύση, ναι, πράγματι.
0: Για να επιβιώσουμε, θα κάνουμε το παν για να επιβιώσουμε εμείς και οι πιο κλειστοί μας. Έτσι.
1: Ναι,
0: το ένα χωριό θα τα βάλει με το άλλο χωριό. Η μία οικογένεια θα τα βάλει με την άλλη οικογένεια. Η μία χώρα με την άλλη χώρα.
1: Σου λέω, σαν τα πουλάκια είμαστε.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ισχυροί, να έχουμε βέβαια τους ηθικούς κανόνες, να είμαστε εμείς που τηρούμε και πληρούμε τους ηθικούς κανόνες, αλλά εάν είσαι αδύναμος, ο άλλος δεν θα σε υπολογίσει καθόλου.
1: Ναι, ναι.
2: Ο συναγωνισμός όμως κάνει καλό, Αντριάννα. Είναι ο μόνος τρόπος να υπάρχει μία πρόοδο.
1: Ο μόνος τρόπος, δηλαδή, τι εννοείται, κύριε Δημήτρη, να πάει ο ένας στο άλλο νου?
2: Όχι να πάει ο ένας στο άλλο νου, αλλά να συναγωνίζονται ούτως ώστε να παράγει κάτι καλύτερο.
1: Ναι,
2: η μοντέρνα οικονομία εκεί βασίζεται. Στο εγώ να φτιάξω το καλύτερο σάντουιτς από το άλλο το καφενείο.
1: Ναι, ναι, χωρίς να πληγώνω τον άλλον όμως.
0: Μπράβο, ακριβώς. Συμφωνώ, κύριε Αντριάννα. Ναι, υπάρχουν κανόνες. Ναι. Όχι ο ένας να σκοτώνει και να τρώει τον άλλον. Δηλαδή έτσι θα έχουμε...
1: Να προοδεύει από μόνος του, να δείξει το καλό παράδειγμα. Και... Αλλά όχι εκμεταλλεύεται τον άλλον.
0: Και γι' αυτό εγώ πιστεύω η δυτική κοινωνία, ο δυτικός πολιτισμός έχει προσφέρει τόσα πολλά. Γιατί αφήνει την πρωτοβουλία και τον γόνιμο ανταγωνισμό να υπάρχει, ταυτόχρονα όμως υπάρχουν κανόνες συμμετοχής, υπάρχει κάποια ισότητα, υπάρχουν κάποια βασικές αρχές για το πώς...
1: Βασικοί νόμοι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Απαγορεύουμε τη δουλεία, απαγορεύουμε να εκμεταλλεύονται τα παιδιά, απαγορεύουμε να εκμεταλλεύονται οι εργάτες, οι υπάλληλοι, υπάρχουν κανόνες. Αλλά ταυτόχρονα...
1: Να είμαστε πολιτισμένοι με λίγα λόγια.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Γιατί ακούω, το άλλο που ακούω συχνά πυκνά, κυρία Αντριάννα, και δηλαδή πραγματικά με εξοργίζει για το πόσο κακή ήταν η Δύση με την δουλεία. Ρε παιδιά, η δουλεία είναι όσο παλιά όσο είναι ο άνθρωπος.
1: Πάντα.
0: Ακόμα και σήμερα στην Αφρική και στην Ασία υπάρχει δουλεία, εδρεωμένη. Για αυτούς δεν λέμε τίποτα, αλλά για την κακιά Δύση, από το πρωί μέχρι το βράδυ, η κακιά Δύση για τη δουλεία.
2: Είναι γεγονός ότι
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
4: The following program is in Greek.
5: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3ZZ 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
0: Πάντα με ξαφνιάζει αυτό το αυτόματο μήνυμα, Δημήτρη μου. Κυρία Αντριάννα, συγγνώμη.
1: Ναι,
0: τα μηνύματα μπαίνουν αυτόματα και αν δεν προσέχω το ρολόι, πάει. Μας τσάκωσε.
1: Δεν πειράζει. Εγώ λέω μια στιγμή, λέω δεν ακούγεται. Τι έγινανε, πού πήγανε. Εντάξει.
0: Πάντως, ναι, αυτοί οι κανόνες, οι ηθικοί κανόνες, οι κανόνες... του πολιτισμού. Εσείς πάντα μιλήσατε για είμαστε πολιτισμένοι, πρέπει να είμαστε πολιτισμένοι, να προσπαθούμε να είμαστε πολιτισμένοι και να υπάρχει δικαιοσύνη όσο το δυνατό, έχουμε τους κανόνες. Δεν είναι τέλεια η δυτική κοινωνία, οι δυτικές δημοκρατίες δεν είναι τέλειες, αλλά είναι οι καλύτερες που έχουμε αναπτύξει ως ανθρώπινο γένος.
1: Να προσπαθούμε για το καλύτερο αυτό.
0: Ακριβώς, όλοι ακριβώς. Μας. Και ναι. Ήθελα να πω, δεν ξέρω αν είδατε εσείς, κυρία Αντριάννα, είχαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες των ρομπότ.
1: Δεν το είδα.
0: Τα ρομπότ τώρα ξεπεράσανε το Usain Bolt στα 100 μέτρα. Δηλαδή άλλα πέφτανε, άλλα πάθανε βραχυκύκλωμα, είχαν πλάκα.
1: Κουραστήκανε, ναι.
0: Αλλά η τεχνολογία προχωρά και είναι απίστευτα τα βήματα που έχει κάνει, τα άλματα που έχει κάνει η τεχνολογία.
1: Είναι πολύ καλό, αλλά και απ' την άλλη εμένα με τρομάζει λιγάκι, Βαγγέλη, πού θα φτάσουμε.
0: Ναι, πάντα υπάρχει αυτό το δίλημα. Πάντα υπάρχει αυτό το δίλημα. Η τεχνολογία είναι δίκοπο μαχαίρι. Αλλά είναι πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, έχουμε
1: γιατί
0: τα γυροκομεία.
1: Είμαστε ακόμα πολιτισμένοι, αυτό είναι.
0: Έχουμε τα γυροκομεία που θέλουν προσωπικό. Φαντάσου τώρα να έχει ο κάθε ηλικιωμένος να έχει ένα ανθρώπινο ρομπότ να το βοηθάει, να κάνει όλες τις δουλειές χωρίς να παραπονιέται, χωρίς να βρίζει, χωρίς να κάνει το Α ή το Β που είναι άσχημο. Δεν θα ήταν ωραίο?
1: Θα ήταν, μόνο μην το πιάσει...
0: Βραχυκύκλωμα.
1: Αυτό είναι.
0: Και αρχίζει και καθαρίζει. Έχετε δίκιο.
1: Άγω ρε Βαγγέλη, γελάσαμε λίγα.
0: Έχετε δίκιο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχει προοπτική στη τεχνολογία να βοηθήσει πάρα πολύ τους ανθρώπους.
1: Αρκεί
0: να υπάρχουν αυτά τα όρια, οι κανόνες.
1: Αλλά μπορεί και την καταστροφή, αυτό είναι. Είναι δύο... Όπως λες εσύ, δίκοπο μαχαίρι.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Πώς το λέει, δαμάκλειος σπάθι πάνω από το κεφάλι μας. Ωραία, κυρία Αντριάννα, να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Λοιπόν, εγώ πριν κλείσω θα ήθελα να πω κιόλας. Την Τετάρτη διαβάζω μια ιστορία στο πρόγραμμα του κυρίου Φίφη την πρώτη ώρα που βάζει τα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Και... θα ήθελα όσοι ακροατές θέλουν, γιατί θα περάσανε και αυτοί κάτι παρόμοιο με την ιστορία που διαβάζω και θα ήθελα να μας ακούσουν. Και να ρωτήσω εσένα, Βαγγέλη μου, αυτή την ώρα που είναι εκτός του πρόγραμμα, ξέρεις, τα τραγούδια που βάζανε πριν.
0: Από τις 7 μέχρι τις 8 περίπου το πρωινό της Τετάρτης, ναι.
1: Ναι, ναι. Βαγγέλη, μπορεί να ξανακουστεί?
0: Αυτό
1: είναι, στο διαδίκτυο.
0: Είναι ηχογραφημένο, είμαι σίγουρος ότι είναι ηχογραφημένο, απλώς δεν ξέρω σε ποιο πρόγραμμα τυπικά ανήκει αυτή η ώρα, εάν είναι, ξέρω εγώ, στους Αρμένιους ή κάποιο άλλο πρόγραμμα, δεν ξέρω σε ποιο είναι.
1: Κάπου πρέπει να ανήκει, ναι.
0: Θα δούμε, θα κοιτάξω το πρόγραμμα σε λίγο.
1: Σε παρακαλώ.
0: Και άμα πας στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, υπάρχουν όλα τα ηχογραφημένα προγράμματα στις ώρες αυτές που ανήκουν τυπικά στο Α ή το Β πρόγραμμα. Θα το κοιτάξω και θα σας πω. Ναι, πρέπει να είναι ηχογραφημένα. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι είναι
1: ηχογραφημένα. Κάπου πρέπει να είναι, και εγώ έτσι νομίζω.
0: Ναι.
1: Καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Με ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο.
0: Αντριάννα, αυτή την Τετάρτη είπες, έτσι, από τις 7 η ώρα.
1: Αυτή την Τετάρτη. Ήταν και την περασμένη εβδομάδα.
0: Μπράβο.
1: Και λέω, ναι.
0: Να είσαι καλά, Αντριάννα μου. Καλή δύναμη και να ακούσουμε όλη την ιστορία από κάποιο βιβλίο σου, Αντριάννα, φαντάζομαι.
1: Από το βιβλίο μου, ναι, Συναισθηματικές Ευαισθησίες, και διάβασα το πρώτο μέρος, αλλά δεν πειράζει.
0: Μπράβο.
1: Καλή ώρα, παράγουετε.
0: Μπράβο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα και Δημήτρη. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, κύριε Αντριάννα. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Αυτή την Τετάρτη, λοιπόν, ακούσουμε την κυρία Αντριάννα για την ιστορία της από το βιβλίο της.
2: Και ας το παρουσιάσει και εδώ πέρα.
0: Εντάξει, εφόσον. Κοίταξε, ο Χρήστος Φίφης είναι ακούραστος άνθρωπος. Από άγρια χαράματα έρχεται στο πρόγραμμα και βάζει τη μουσική. Τώρα με την κυρία Αντριάννα, ένα λεπτό, κύριε Αντριάννα, πώς είπατε, 7.30, από τις 7.30 είπατε.
1: 7.30 ώρα, ναι.
0: Ωραία. Τέλεια. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα και στον κύριο Φίφη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, και εσάς, παιδιά, σας ευχαριστώ.
0: Είναι
1: και σας
0: υπέροχος.
1: Αγαπώ και όλο τον κόσμο.
0: Ο
1: δόκτωρ
0: Χρήστος Φίφης, υπέροχος, πράγμα, ακούραστος. Ο άνθρωπος, δεν ξέρω πού βρίσκει την ενέργεια αυτή. Να είναι καλά.
1: Να είναι καλά. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αντριάννα. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Αντριάννα. Ναι, τα προγράμματα μας όλα ηχογράφονται, τουλάχιστον οι επίσημες ώρες, ξέρω, είναι κάτω από το ελληνικό πρόγραμμα, όποιος θέλει να αναζητήσει προγράμματα που έχει χάσει. Μας ακούνε και στο εξωτερικό, ξέρω ότι ο φίλος μας, ο Καλήμαχος που είναι στην Αθήνα, θα μας ακούει, αν όχι ζωντανά θα ακούει τα ηχογραφημένα προγράμματα.
2: Αν ακούσει ότι εγώ είμαι λίγο δύο φορές συνεχιζόμενος εδώ πέρα, ίσως πάρει το αεροπλάνο και να διεκδικήσει τη θέση του.
0: Επιστρέφει επιγόντως. δεν νομίζω, γιατί είναι σίγουρη και η θέση του. Αλλά χαίρομαι που είσαι εδώ, Δημήτρη. Είναι ωραίο να γίνεται αυτή η συζήτηση.
2: Το σκέφτηκα διαφορετικά.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, είναι εύκολο να κάνεις σκέψεις για διάφορα θέματα και να πεις τον τάδε, την Τουρκία, την Μέση Ανατολή, ξέρω. Όταν αναγκάζεσαι να συμμερίζεσαι τις γνώμες σου με πολλούς ακροατές και να τις εκφωνήσεις στο ράδιο, αναγκάζεσαι να σκεφτείς πιο σοβαρά, να μιλάς πιο τέλεια, πιο, τι να σου πω, δηλαδή
0: με πιο μετρημένα όλα τα λόγια μας,
2: να είσαι πιο discipline, να είσαι πιο αυστηρός,
0: πειθαρχημένος, βέβαια
2: πειθαρχημένος με τις δικές σου σκέψεις. Ναι.
0: Πολύ σωστά τα λες, γιατί υπάρχει και ευθύνη, να εξετάζεις το θέμα από όλες τις πλευρές. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να διακηρύσει ό,τι του κατέβει, αλλά θέλει προσοχή, ειδικά όταν βλέπεις τόσα fake news, τόσες ψευδείς ειδήσεις που διακηρύσσονται δεξιά και αριστερά, ανοησίες, θεωρίες συνωμοσίας.
2: Συμφέροντα.
0: Είναι πολύ εύκολο να διακηρύσεις και να διατυμπανίζεις θεωρίες συνωμοσίας, ψευδείς ειδήσεις, παραμύθια της χαλιμάς. Χρειάζεται πολύ πιο σοβαρή δουλειά, να καθίσεις, να σκεφτείς, να αναλύσεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη, να δεις τα επιχειρήματα και της μιας και της άλλης πλευράς,
2: και
0: να στοιχειοθετήσεις αυτά που θα πεις. Θέλει δουλειά, έτσι. Και ίσως πολλοί δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν κάποια δουλειά και λένε ότι τους κατέβει.
2: Και βοηθήστε μας να είμαστε πιο πειθαρχημένοι στις γνώμες, δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε όλα. Τηλεφωνήστε μέσα στο 94 15 19 23. Θα ευχαριστηθούμε πάρα πολύ να ακούσουμε την δική σας γνώμη, όσο και αντίθετη να είναι από τη δική μας.
0: Ασφαλώς όλες οι γνώμες και τα θέματα, γιατί δεν μπορείς να δείξεις όλα τα θέματα που... Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος έχει ένα περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή του. Εμείς είμαστε θελοντές. Δεν θα αφιερώσουμε και όλοι μας την εβδομάδα. Έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε, ασφαλώς.
2: Ή αν θέλετε και να προωθήσετε τους δικούς σας οργανισμούς μέσα στην παρική.
0: Αδελφότητες, σύλλογοι, πολιτιστικά προγράμματα, εκπαιδευτικά προγράμματα. Η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό πράγμα, πολύ σημαντικός, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, η εκπαίδευση των παιδιών, αλλά και των πιο ηλικιωμένων, γιατί δεν σταματάμε ποτέ να μαθαίνουμε και να βελτιώνουμε τις γνώσεις μας.
2: Τα μικρόφωνα ανοιχτά για όλους.
0: Ναι, ναι. Πάμε σε λίγη μουσική, επανερχόμαστε.

0: Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Πολύ ωραία μελωδία και τραγουδάκι, έτσι, Δημήτρη. Έχει κάτι υπέροχες ομορφιές η ελληνική Ήπεθρος.
1: Και η Κύπρος.
0: Και η Κύπρος. Όχι μόνο οι λιχουδιές και τα φαγητά και το ψωμί και τα παξιμάδια και τα κουλουράκια που μαγειρεύουν και ψήνουν οι γυναίκες και οι άντρες και οι φούρνοι, αλλά και το φυσικό τοπίο, τα όμορφα λουλούδια. Πραγματικά είναι υπέροχη η φύση ασφαλώς, αλλά και οι λιχουδιές και οι ομορφιές που βλέπεις εκεί στην Ελλάδα χειμώνα-καλοκαίρι. Χειμώνα-καλοκαίρι, αλλά και ειδικά ας πούμε την Άνοιξη. Πω, τι όμορφη που είναι η φύση την Άνοιξη στην Ελλάδα.
1: Ιώνας, όπως και εσύ έτσι και εγώ. Εγώ τα πρώτα 10 χρόνια της ζωής μου ήμουν εκεί πέρα και έχω πάει πίσω ίσως και 10 φορές.
0: Ναι.
1: Το διαπιστώνω ότι και χειμώνα και φθινόπωρο και καλοκαίρι η Ελλάδα είναι πανέμορφη με διαφόρους τρόπους. Συνιστώ όλοι να προσπαθήσουν να επιστρέψουν ακαθετώς.
0: Και οι ομογενείς που επισκέπτονται την Ελλάδα είναι ένα μεγάλο μέρος του τουρισμού που συνεισφέρουν στην Ελλάδα οικονομικά, άμεσα, επίσης όμως με τις διασυνδέσεις τους, με τις σχέσεις, τις χώρες από τις οποίες προέρχονται, Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και άλλες, με την Ελλάδα, οι επόμενες γενιές όταν διασυνδέονται με την ελληνική πραγματικότητα δημιουργούν νέες σχέσεις, φιλικές σχέσεις, επαγγελματικές σχέσεις, οικονομικές σχέσεις.
1: Γλώσσα.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω είναι υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να διευκολύνει όσο το δυνατό τη σύνδεση των ομογενών με την μητέρα Ελλάδα.
1: Όχι μόνο με τους κορυφαίους επιστήμονες και τους κορυφαίους επιχειρηματίες, να κάνει την ζωή εύκολη,
0: ναι,
1: ούτως ώστε και οι μη προνομιούχοι και η μεσαία τάξη να επισκέφτεται πιο συχνά. Ας κάνει και ιδιαίτερη εκστρατεία. Νομίζω όταν πηγαίνει πίσω στην Ελλάδα Έλληνας ενάντια τουρίστα από άλλες περιοχές του κόσμου, ο Έλληνας θα ρω ότι θα χαλάει πιο πολλά χρήματα. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ο ομογενής που επισκέπτεται την Ελλάδα ως τουρίστας προσφέρει, συνεισφέρει οικονομικά πάρα πολύ σημαντικά ποσά.
1: Πιο πολύ από τον συνηθισμένο τουρίστα, τον μέσον όρο τουρίστα.
0: Ναι. Αλλά επίσης οι διασυνδέσεις έχουν μεγάλη σημασία.
1: Βεβαίως.
0: Επίσης και οι εμπορικές σχέσεις της μίας χώρας με την άλλη.
1: Και απάνω στο θέμα των εμπορικών σχέσεων.
0: Ναι.
1: Προχθές και μέχρι και σήμερα ισχύει ακόμη η μεγάλη διαμάχη μεταξύ Καναδά και Αμερικής.
0: Σωστά.
1: Για τα τέλη που έχουν, όπως στέκονται, είναι 50% και δεν μπορούν να έρθουν σε συμφωνία.
0: Δασμούς, πολύ αυξημένους δασμούς από την Αμερική. Ο Καναδάς αποσύρθηκε από τις συνομιλίες. Έχουν μπει σε έναν εμπορικό πόλεμο τώρα, Δημήτρη.
1: Βρέθηκε κάποιος που αντιστάθηκε στον Τραμπ, μια μεσαία δύναμη, οι οποίες στην ουσία έχουν κοινά σύνορα, έχουν άλληλο, εξαρτούνται με πολλά προϊόντα, ιδιαίτερα πετρέλαιο, γκάζι. Είναι περίεργο που έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά ο Μα κάνει, μπράβο του, είχε πει ότι θα αντισταθεί και αντιστέκεται. Εγώ νομίζω θα φέρει σε δυσκολία τον Τραμπ όταν τώρα που θα κατεβεί για εκλογές. Δεν θα ήθελε να είναι συγκρουσιακός όσο πριν. Η σύγκρουση όταν φέρει ωφέλη είναι εντάξει, αλλά όταν δεν φέρει ωφέλη και φέρνει αρνητικές επιπτώσεις στην αμερικάνικη οικονομία, νομίζω ο μέσος όρων Αμερικάνος θα είναι σε δοκιμασία αν πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει τον Τραμπ. Σίγουρα σιγά θα επιστρέψει η λογική και σε αυτό το κράτος.
0: Τα ποσοστά δημοτικότητας του Τραμπ έχουν πέσει πάρα πολύ. Η αποδοχή του στον οικονομικό τομέα έχει πέσει ακόμα περισσότερο σε σύγκριση με άλλους προέδρους στον κύκλο της θητείας. Οι Αμερικάνοι βλέπουν το αυξημένο κόστος στην βενζίνη, πολύ αυξημένη η βενζίνη, το βλέπουν παντού, έχουν μεγάλη δυσκολία στο ύψος των δαπανών, τα βλέπουν αυτά, επηρεάζει άμεσα τις οικογένειές τους.
1: Αλλά είναι όμως και φανερό ότι ίσως και καταρρεύσει η Αμερική σαν μια ισχυρή χώρα, σαν, ίσως και σαν μια υπερδύναμη. Φαίνεται ορατό αυτό, συζητιέται στην Αμερική, ιδιαίτερα αν καταρρεύσει το δολάριο, ιδιαίτερα αν η Σαουδική Αραβία αποφασίσει σε κάποιο στάδιο να κάνει τις συναλλαγές της σε άλλα νομίσματα.
0: Και ίσως όχι τόσο η Σαουδική Αραβία, μεγαλύτερος κίνδυνος για την Αμερική ίσως είναι η Κίνα. Η Κίνα,
1: βεβαίως, ναι.
0: Η Κίνα κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό αμερικανικών ομολόγων. Αυτή είναι η χρηματοδότηση ουσιαστικά της Αμερικής.
1: Νομίζω
0: το χρέος προσπαθεί η Κίνα να μειώσει, αλλά κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης της Αμερικής. Το χρέος Αμερικής έχει ξεπεράσει τα 43 εκατομμύρια δολάρια. Απίστευτο ποσό, αστρονομικό ποσό. Και παραμένει όμως, και εδώ είναι η ειδοποιώς διαφορά, η Αμερική παραμένει υπερδύναμη και οικονομικά και στρατιωτικά.
1: Και θέλω να κάνω ένα ερώτημα, ας το πούμε ρητορικό ερώτημα. Ναι. Εφόσον η Κίνα θεωρεί τον εαυτό της υπερδύναμη, γιατί αναγκάζεται να βάνει τα αποθέματά της, τα χρηματικά αποθέματά της σε αμερικάνικο δολάριο?
0: Για το λόγο που μόλις εξήγησα. Παραμένει υπερδύναμη οικονομικά και στρατιωτικά.
1: Όχι μόνο αυτό, η Αμερική. Γιατί τα νομικά συστήματα του ελεύθερου κόσμου δεσμεύουν το κράτος να είναι πιο λογικό. Εκεί γίνεται ο μεγάλος πλούτος, αν θες. Εκεί συσσωρεύεται το χρήμα. Η ελευθερία της οικονομίας και η ανεξαρτοποίηση του νομικού συστήματος από τον κομματικό μηχανισμό εμπνέει ακόμα και τις δικτακτορικές χώρες για να επενδύσουν εκεί.
0: Θα πάνε εκεί που
1: τόσο ανάγκη έχουμε.
0: Η οικονομική ισχύ παραμένει στην Αμερική.
1: Αυτοί που νομίζουν ότι στην ουσία σε έναν πόλεμο, με ένα θεωρητικό πόλεμο και ισχύων πολέμους, από μια δικτακτορία με μια ελεύθερη χώρα, έχω εγώ πάντοτε ένα κίνητρο να νικήσει η ελεύθερη χώρα και η δημοκρατική χώρα, και το εξηγώ με αυτό το θέμα, ότι στην ουσία η εγγύηση προόδου οικονομικού αλλά και η ελευθερία του ατόμου μόνο έτσι εγγυάται.
0: Και όπως είπαμε νωρίτερα στο πρόγραμμα, οι μεγαλύτερες εταιρείες και στην τεχνητή νοημοσύνη, οι μεγαλύτερες εταιρείες στον τεχνολογικό τομέα, όλες είναι στην Αμερική, αμερικάνικες εταιρείες.
1: Είναι γεγονός. Και κάτι άλλο, τα μεγάλα κοντράτα που γίνονται από αμερικάνικες ή και ξένες εταιρείες σε κομμουνιστικές χώρες με άλλα κράτη, πολλές φορές πάνε για arbitration, έχουν clauses μέσα, ούτως ώστε
0: ρήτρες, ναι, στα συμβόλαιά τους.
1: Να πάνε στον αγγλικό νόμο. Μα γιατί ο αγγλικός νόμος?
0: Γιατί
1: στην ουσία έχει αποδειχθεί ότι είναι ο πιο δίκαιος στην πράξη.
0: Ναι, όταν λέγαμε όμως αγγλικό δίκαιο για τα μνημόνια και τα δάνεια,
1: βέβαια, δεν μας
0: κλεγόμαστε σαν τις μωρές
1: μας. Δεν μας σύμφερε, γιατί δεν μπορούσαμε να φάμε τα χρήματα των αλλωνών.
0: σωστά, αλλά δεν μας αρέσει η αλήθεια, η πικρή αλήθεια. Όπως μου κάνει εντύπωση στην ελληνική πραγματικότητα, πώς έχει μείνει στο απειρόβλητο ο Κώστας Καραμαλής. Ήταν κυβέρνηση μέχρι το 2009, πριν να λάβει ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Γιωργάκης, που με τα υπόσχεση λεφτά υπάρχουν. Στην ουσία όμως αυτός προκάλεσε την πτώχευση της Ελλάδος και την έφερε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Ήταν ο Κώστας Καραμαλής, αλλά έχει μείνει ουσιαστικά στο απειρόβλητο. Δεν υπάρχει κριτική για το ότι έλεγε ψέματα στην Ευρώπη για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδος, για τα Greek statistics, οι ψευδείς πληροφορίες για την πραγματική κατάσταση της οικονομίας.
1: Οι ψευδείς πληροφορίες είχαν αρχίσει και επισημήτη. Είχαν γίνει αυτά τα swaps που λένε, ούτως ώστε να παρουσιαστεί πιο πολύ χρήμα από ό,τι υπήρχε. Αλλά όμως...
0: Όχι, αυτή η τακτική ήταν αποδεκτή τακτική.
1: Ακριβώς,
0: δεν ήταν ψευδείς ειδήσεις.
1: Και η Γερμανία την είχε κάνει.
0: Ήταν αποδεκτή τακτική. Η διαφορά με την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, ότι εξόφθαλμα έστελναν ψευδή στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για το έλλειμμα της ελληνικής οικονομίας. Ήταν το έλλειμμα 14% και έλεγαν ότι ήταν 4% το έλλειμμα.
1: Ένα περίεργο πράγμα. Αν ένας πολιτικός είχε κάνει κάτι τέτοιο εδώ πέρα, ούτε θα συζητιόταν πάλι να κάνει...
0: Στο πυρ το εξώτερο. Στο πυρ το εξώτερο. Ενώ ο Κώστας Καραμαλής έχει μείνει στο απειρόβλητο.
1: Είναι γεγονός, ναι.
0: Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Και δεν μπορώ να καταλάβω τον καραμανισμό. Επειδή ο παππούς του, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ήταν μεγάλος ηγέτης, ξέρω εγώ, αυτομάτως ένα ποσοστό του πληθυσμού έχουν γίνει καραμανλικοί. Ένα περίεργο πράγμα. Κόμματα δεν συνεχίζουν, αλλά το όνομα Σαμαρκή, Παπανδρεϊκή, ξέρω εγώ, ο άλλος λέει εγώ θα ψηφίσω, όχι, το κεφάλι μου λέει να μην ψηφίσω τον Γιώργο Πρόεδρο, αλλά η καρδιά μου λέει είναι Παπανδρεϊκή.
0: Ναι, δυστυχώς πρέπει να είμαστε πολύ πιο στρατηγικοί στον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουμε και εδώ στην Αυστραλία και στην Ελλάδα, να δούμε το καλό του τόπου και όχι την οικογενειοκρατία.
1: Βεβαίως,
0: και την προσωπολατρεία, που δυστυχώς δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφασίζουμε έναν ηγέτη.
1: Μην ξεχνάμε όμως ότι πολλές φορές ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα πρωθυπουργικό περιβάλλον από μικρό παιδί, πολλές φορές, αν είναι ικανό, πολλές φορές έχει και την πιο πολύ πείρα.
0: Από την άλλη όμως έχουμε τους λαμπρούς ηγέτες που έχουμε δει, και διαβάζω αυτή τη στιγμή την βιογραφία και του Βενιζέλου, Ελευθερίου Βενιζέλου, και του γέρου της Δημοκρατίας, του Γεωργίου Παπανδρέου, και βλέπεις αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν οικογενειακή δυναστεία. Ήταν άνθρωποι αυτοδημιούργητοι, έξυπνοι, με πρωτοβουλίες και εξαιρετικοί ηγέτες που βελτίωσαν την ελληνική πραγματικότητα σε μεγάλο βαθμό. Τώρα οι επόμενοι που ήρθαν μετά, εντάξει, τώρα θα δούμε πώς θα τους...
1: Τους ψηφίζει το κόμμα τους και μας τους παρουσιάζει για δυνητικούς πρωθυπουργούς και τους ψηφίζει
0: και ο λαός. Μεσσίες και σωσίες, ναι. Μεσσίες. Έτσι έρθουν να σώσουν την
1: ανθρώπινη
0: χώρα.
1: Αδυναμία.
0: Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω. Η ώρα πέρασε. Περνάει πολύ γρήγορα η ώρα. Να είχαμε και ένα καφεδάκι εδώ θα ήταν ακόμα καλύτερα, αλλά θα πάμε για καφέ σε λίγο.
1: Βεβαίως.
0: Ευχόμαστε εσείς, φίλες και φίλοι, να απολαμβάνετε το δικό σας καφεδάκι ή την δική σας παρέα, ή όπου είστε στη δουλειά ή στο σπίτι ή όπου βρίσκεστε, να περνάτε υπέροχα. Αύριο βροχές, είπαμε. Σήμερα καλούτσικος ο καιρός, 18 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Αύριο βροχές όμως 16. Να είστε καλά, θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα. Ευχαριστώ, Δημήτρη, που είστε μαζί μου. Από
1: μεγάλη
0: μένα, γεια σας
1: χαρά,
0: και καλή
1: μου
0: συνέχεια, φίλες και φίλοι. Δημήτρη, τα λέμε έτσι την άλλη εβδομάδα μαζί, έτσι.
1: Γιατί πάμε. Όχι.
0: Πάμε για λίγη μουσική και τελειώνουμε. Μην ξεχάσετε.
1: Μου επιβάλλει να σκέφτομαι πιο σωστά.
0: Ειδήσεις της ΕΡΤ στο κανάλι 35 της SPS από την Ελλάδα. Πάμε.
1: Καλημέρα.
2: Εκεί που συναντιούνται τα βλέμματα, εκεί που τα λόγια είναι αθόρυβα και οι σκέψεις παγώνουν, εκεί βρίσκουμε την επαφή.